0: με τη φερία.
1: Κάτσε λίγο δυνατό φερία. Εγώ σου έγινα μόνο για πράσινη φάση, βαρολιά για ρακαζού.
2: Como vocês agora, garoto!